0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τέσσερι ώρες.
2: Ένα φούρνο, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό μπορεί, έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρα.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπαμπά, μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: εσύ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα ρομποτικά ταξί μια εταιρεία στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνε.
3: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
2: Θα έπαιρνε, ε.
3: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
2: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
3: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
2: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
3: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
2: Άμα είναι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά, εντάξει.
1: Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη τέσσερα.
2: Κάναμε ένα βούρλα, α
1: πούμε. Ναι. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24, για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο, μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κουρίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, μπαμπά. Μπαμπά,
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με συνθήκες παραπέμπουν πλέον σε πλήρες καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο Ιούνιος κάνει την είσοδό του με υψηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά στα επιρροτικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί αργία για συγκεκριμένους κλάδους, χωρίς ωστόσο να συγκαταλέγεται στις γενικές υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν σύμφωνα με το συνηθισμένο τους ωράριο. Αντίθετα, κλειστές παραμένουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, καθώς η μέρα θεωρείται αργία για τους συγκεκριμένους τομείς. Η Τεχεράνη προχωρά σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτόριο ΤΑΣΝΙΜ, το οποίο και επικαλείται ανώνυμη πηγή. Οι εξέλιξεις αυτές, να σημειωθεί, έρχονται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού, γεγονός που αναδεικνύει και τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Σε αυξημένη φυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος έμπολα στη Σαρδινία. Ιταλός, μάλιστα, πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου τέθηκε σε απομόνωση και υποβλήθηκε και στις απαραίτητες εξετάσεις. Να σημειωθεί ότι το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει πάντως ότι ο κίνδυνος ευρείας διασποράς του ιού στην χώρα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός.
1: Easy Sports.
12: Η Arsenal ιτήθηκε από την Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League, αλλά οι παίκτες της επέστρεψαν ως τριαμβευτές στο Λονδίνο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League.
1: Easy weather.
12: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι με το απόγευμα νοτιών διευθύνσεων 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σα.
1: Είμαι η Έλλη,
2: πρόεδρο του Συλλόγου Πεντάχρονο.
3: Και είμαι ειδική παραλιολόγο.
1: Σα παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
3: Κυνηγητό παραλία.
1: Εγώ τρέχω και ο μπαμπά μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
3: Βαρελάκια στην άμμο.
1: Ευτυχώ το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
3: Και είναι και διάβροχο.
1: Α, και το πιο σημαντικό. Όπω λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
8: Εσύ και εγώ μαζί.
9: Πάμε διακοπές!
10: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
8: Πάρε ανάσα.
11: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως και 72 δόσεις για απαλές, ληξιπρόθεσμες οφειλές, η άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και η διερεύνηση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Άνοιγε τις πύλες της σήμερα Δευτέρα στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Με περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και συμμετοχές ηγετών κρατών, υπουργών ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών και διεθνών οργανισμών, η φετινή οργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού. Άνοδο κατέγραψαν τιμές πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών σήμερα Δευτέρα, μετά από αναφορές στο Σαββατοκύριακο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυστηροποιήσει τους όρους των διαπραγματεύσεων με το Ιράν με στόχο και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό πιο συγκεκριμένα ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας τα 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι. υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν, τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Ο Πεζεσκιάν ειδικότερα δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Edison Fars, το οποίο και συνδέεται με το πανίσχυρο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του Γκουίδο Ροντρίγκες, ο οποίος και μένει ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι από τη Βαλένθια, μετά από μόλις 3 χρόνια στο Μεστάγια. Easy weather. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες Κυριακή στην άσφαλτο, το οποίο και στήχησε τη ζωή στον 52χρονο πατέρα και 17χρονο γιο του, δίνοντας διαστάσεις της οικογενειακής τραγωδίας. Στο μεταξύ, η αστυνομία εντόπισε την κάμερα που είχε ο 52χρονος στο κράνος, η οποία και θα δώσει και επιμέρους στοιχεία και πληροφορίες για το αν εμπλέκεται αλόχημα. Υπενθυμίζεται ότι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία και επέβαιναν οι δύο άνδρες, εξετράπη της πορείας της, ανατράπηκε και προσέκρουσε με σφοδρό στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Μία ακόμα γυναικοκτονία συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, καθώς στην Καλαμάτα ένας 41χρονος φέρεται να σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, το οποίο και σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 41χρονος συνελήφθη από αυτοφόρο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες εκτελήχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Δεύτερη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου πραγματοποιήθηκε με διαφορά λίγων ωρών. Οι 35 αλλοδαποί πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν σε λέμβο 49 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Τους ανθρώπους περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο σημαίας Μπαχάμες, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με πλοίο του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή σκακέρα και τις σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον, αναδεικνύει σε αναλύσεις του Όξενος Τύπος, με αφορμή και το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και Hellenic Energy για τη συμμετοχή της πρώτης στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Το δημοσίευμα μάλιστα κάνει ιδιαίτερη αναφορά μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η συνεργασία έχει ως στόχο να ενισχύσει το κύρος της Ελλάδας ως κρίσιμο προμηθευτή ενέργειας στη Μεσόγειο.
6: Easy Sports.
0: Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται μεταξύ των ενδιαφερομένων για την απόκτηση του Γκουίδο Ροντρίγκες, ο οποίος και μένει ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι από τη Βαλένθια.
6: Easy Weather.
0: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολύτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είναι τουρίστα, δεν θα έχω το πολύτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundis.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρισιώτη.
11: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή στο Λασίθι στην Κρήτη, όπου ένα 11χρονο παιδί έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί εσπεσμένα στο νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι το ατύχημα πραγματοποιήθηκε σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία διακομιδή του στο Ηράκλειο για τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις. Μία ακόμα γυναικοκτονία συγκλονεί στην ελληνική κοινωνία, καθώς στην Καλαμάτα ένα 49χρονος φέρεται να σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους. Να σημειωθεί ότι το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, το οποίο και σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος συνελήφθη από αυτοφόρο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να εκκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, ενός από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά projects για την Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχισε χθες ένα ακόμα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευσε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Easy Sports. Το Μεξικό ανακοίνωσε την αποστολή παικτών για το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσει μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά, με τον Ορμπελίν Πινέδα Τσάικ και τον Χόρχε Σάντσεθ του ΠΑΟΚ να βρίσκονται κανονικά στις κλήσεις του Χαβιέρ Αγκύρε. Easy Weather. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιων διευθύνσεων 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: Ζήτω 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Ζήτω 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
3: Εσύ και εγώ μαζί.
4: Πάμε διακοπές!
5: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
2: Πάρε ανάσα.
6: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός τις εκστρατείες ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το φωνικό που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα με έναν 41χρονο να ομολογεί ότι σκότωσε την 39χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του, την ώρα που μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα ανήλικα παιδιά τους. Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα η Ελλάς δέχτηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 41χρονου. Απολογούνται σήμερα Δευτέρα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε υποθέσεις που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κατηγορητήριο, όπως επισημαίνει, την ευαρύ με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις, ενώ σήμερα θα πρέπει να απολογηθεί το πρώτο γκρουπ από τους 17 συλληφθέντες του πυρήνα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυξημένη επιστροφή εκδρομέων αναμένεται από το απόγευμα σήμερα του Αγίου Πνεύματος, με την τροχέα να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε εθνικές οδούς και λιμάνια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Να σημειωθεί ότι σε ισχύ βρίσκεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα. Η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν και νέες στρατιωτικές επιθέσεις. Οι εξέλιξεις αυτές προσθέτουν ένα ακόμα επεισόδιο στην εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ, την ώρα που οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξακολουθούν να μην αποδίδουν αποτέλεσμα.
11: Easy Sports.
12: Ο Κόντι Μίλερ Μακντάιερ ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα και με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε την ομάδα και πλέον είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
0: Easy weather.
12: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι με το απόγευμα. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά εντάξει.
1: Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη
2: τέσσερα. Κάναμε ένα βούρλα, α
1: πούμε. Ναι. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 24 για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κουρούφι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν μπορώ να μπομπό. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, παπά. Μου
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Wild Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wild Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 29% φθηνότερα 95 €. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις αναμένονται στα εθνικά οδικά δίκτυα, κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα. Την ίδια ώρα από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ και τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια. Τέλος, από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 15, ενώ από το Λαύριο 12 δρομολόγια. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές στο Νεπάλ συνεχίζονται αύριο Τρίτη με το μάθημα των μαθηματικών, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα επιστρέψουν στις εξετάσεις την προσεχή Τετάρτη, εξεταζόμενοι στα μαθήματα προσανατολισμού. Υπογραμμίζεται ότι την 5η 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Ένα νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ στην Γαλλία στις αρχές Μαΐου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των επιστροφών πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργεί νέα δεδομένα για την συζήτηση γύρω από τα θράψματα του Παρθενώνα που φυλάσσονται στο Μουσείο του Λούβρου. Ανοίγει τις πύλες του σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέρης Βενιζέλος η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026, με περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και συμμετοχές ηγετών κρατών, υπουργών ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών και διεθνών οργανισμών. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού.
7: Easy Sports.
8: Η γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα ιτήθηκε με 5-4 στα πέναλτι από την Γάνδη στο τελευταίο παιχνίδι των play-off του Βελγίου και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.
7: Easy weather.
8: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν ασθενείς νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: που πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω στα
1: σχόλια. Ελένη, η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: 101,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Ίζη.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μουσείο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ΟΠΑ Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπε στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. ΟΠΑ Festival Powered by DEI.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Σε περίπτωση που με ξαναχτυπήσει, θα καλέσω την αστυνομία. Ήταν οι φωνές 39χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών από την Καλαμάτα που βρέθηκε δολοφονημένη από το σύζυγό της τα ξημερώματα μέσα στο διαμέρισμά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των γειτόνων, υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος, ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του, συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστη και δικογραφία. Την πόρτα των Ακριτή περνούν κατά ομάδες σήμερα Δευτέρη 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να δώσουν και εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε υποθέσεις που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019 σύμφωνα με την αστυνομία. 8 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις σε 9 μηνών έχασαν τη ζωή τους όταν υπεραστικό λεωφορείο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής στη Δυτική Τουρκία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Σμύρνη προς την παραθαλάσσια πόλη της Ατάλειας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 6 ανθρώπους στο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη πιο συγκεκριμένα σκότωσαν 3 ανθρώπους στις πόλεις Μπίρικα και Τούλη. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν επίσης σε πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του Γουίδο Ροντρίγκες, ο οποίος και μένει ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι από τη Βαλένθια.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν ασθενείς νότιων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολύτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολύτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης. Εσύ και εγώ μαζί.
12: Πάμε διακοπές!
13: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο, ξενύχθια χωρίς διάβασμα.
11: Πάρε ανάσα.
14: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

0: παίζει το 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500 έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
0: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την πόρτα του ανακριτή περνούν κατά ομάδες τη Δευτέρα σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να δώσουν και εξηγήσεις για όσους τους αποδίδονται σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ σε υποθέσεις που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι εμπλεκόμενοι μάλιστα φέροντος μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019 σύμφωνα με την αστυνομία. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, το οποίο και πραγματοποίησε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 παράτυπους μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κρήτη, 44 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από εντοπισμό από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Με 301 υπογραφές κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος που συγκροτεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο πολιτικός φορέας, μάλιστα με την ονομασία Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιχειρεί από την πρώτη στιγμή να δώσει εικόνα κοινωνικού ανοίγματος, προβάλλοντας πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και πεδία δημόσιας παρουσίας. Η κορύφωση επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις αναμένονται στα εθνικά οδικά δίκτυα, καθώς τα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα. Την ίδια ώρα από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Άργου Σαρονικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια. Τέλος, από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 15, ενώ από το Λαύριο 12 δρομολόγια.
0: Easy Sports.
6: Το Μεξικό ανακοίνωσε την αποστολή παικτών για το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσει μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και τον Χόρχε Σάντσεθ του ΠΑΟΚ να βρίσκονται κανονικότατα στις κλήσεις του Χαβιέρ Αγκύρε.
0: Easy weather.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Βλέπω ώρες τον ήλιο. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 € το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 € το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε περίπτωση που με ξαναχτυπήσει, θα καλέσω την αστυνομία. Ήταν η φωνή της 39χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών από την Καλαμάτα που βρέθηκε δολοφονημένη από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των γειτόνων, υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος, ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Πιλωτικό σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών εισιτήριο διαφυγής έχει τεθεί σε λειτουργία σε σταθμό του ΙΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο την χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου και την ενίσχυση των ελέγχων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το νέο σύστημα, το οποίο και εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΤΑΣΥ, δεν επιβάλλει πρόστιμο αλλά καταγράφει περιστατικά εισιτήριο διαφυγής με τα δεδομένα που συλλέγονται, να αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό προβληματικών σταθμών και ωρών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία των ελέγκτων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ συνεχίζονται αύριο Τρίτη με το μάθημα των μαθηματικών, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα επιστρέψουν σε εξετάσεις την προσεχή Τετάρτη εξεταζόμενοι στα μαθήματα προσανατολισμού. Υπογραμμίζεται ότι την Πέμπτη 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Σε φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως και 72 δόσεις για απαλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, η άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και η διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο Κόντι Μίλερ Μακντάιερ ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα και με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media. Αποχαιρέτησε την ομάδα και πλέον είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
10: Easy weather.
9: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιων διευθύνσεων 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφέ είναι πα τη θέση.
2: Ένα βούρλα, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 24 ώρε. Για λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πλέον
1: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζεσαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, μπαμπά. Μπαμπά,
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Απλά πάρτο. Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Οκ.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: που πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχε.
7: Αυτό θα πει ολική.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
7: Εσύ και εγώ μαζί.
8: Πάμε διακοπές!
9: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
10: Πάρε ανάσα.
11: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
17: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
16: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
17: Για να δω.
18: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα σχόλια.
1: DeGeneres, γράμμενη κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπε στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapuchia.gr και στην εφαρμογή.

0: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
0: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: 97,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
2: Γρηγόρη, μου να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίω στο μεσαίο μου γιο, ο οποίο κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Would you

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Πάμε ένα βούρλα, α
1: πούμε. Ναι. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24, για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρες δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρος.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπομπό, μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, παπά. Μου
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: down we go.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει ότι θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία, ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολύτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολύτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500 έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τι θέσει.
2: Κάναμε ένα βούρνο, α
1: πούμε. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω εγώ το εισιτήριο.
1: Το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρα.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπαμπά, μου φέρονται άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 2 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
1: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να περνάτε τέλεια.
0: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
1: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
3: Τα παιδιά θα πάνε κυρίω στο μεσαίο μου γιο, ο οποίο κλείνει τα 18 σε λίγο.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πιλωτικό σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών ιστήριων διαφυγής έχει τεθεί σε λειτουργία σε σταθμό του ΙΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο τη χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου και την ενίσχυση των ελέγχων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το νέο σύστημα, το οποίο και εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΤΑΣΗ, δεν επιβάλλει πρόστιμα, αλλά καταγράφει περιστατικά εισιτήριο διαφυγής, με τα δεδομένα που συλλέγονται να αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό προβληματικών σταθμών και ορών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία των ελεγκτών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ συνεχίζονται σήμερα Τρίτη με το μάθημα των μαθηματικών, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα επιστρέψουν σε εξετάσεις την προσεχή Τετάρτη, με εξεταζόμενα μαθήματα προς ανατολισμό. Υπογραμμίζεται ότι την 5η 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Χθες Δευτέρα 1η Ιουνίου η τιμή των καυσίμων διαμορφώθηκε περίπου στα $93 με $94 με μικρές διακυμάνσεις. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πριν το πόλεμο στα περίπου 2,11 ευρώ. Στα τέλη του Μαΐου, αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από το 1,56 ευρώ διαμορφώθηκε κοντά στο 1,79 ευρώ ανά λίτρο. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουνίου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μειώνεται από 20 σε 15 λεπτά, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά τις τιμές στην Αγγλία. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος έμπολα στη Σαρδινία. Ιταλός, μάλιστα, πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου τέθηκε σε απομόνωση και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας διαβεβαίωσε πάντως ότι ο κίνδυνος ευρείας διασποράς του ιού στη χώρα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός.
4: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του δεξιού μπακ της Φροζινόνε Ζερεμίο Γιόνο και, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική, έχει κάνει πρόταση άνω του 1 εκατομμυρίου στην Ιταλική ομάδα για την απόκτησή του.
4: Easy weather.
5: Για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι με το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολύτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είναι τουρίστα, δεν θα έχω το πολύτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, εδώ πίσω στα μικρόφωνά μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά, οπότε σας καλωσορίζω. Επίσης να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα, έχουμε μπει για τα καλά στην πλέον καθιερωμένη, θα πούμε, καλοκαιρινή τροχιά. Καλωσορίσαμε λοιπόν και τον Ιούνιο, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα δούμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως η τελευταία μας στήλη που είναι αφιερωμένη στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά δισογραφία και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε εμείς να περάσουμε και να προχωρήσουμε τώρα στην πρώτη ενότητα, να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ενότητα, όπου καθιερωμένα είναι αφιερωμένη στα πολιτικά θέματα. Να δούμε τι συνέβη στο πολιτικό σκηνικό. Δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρική επικαιρότητα, εντάξει, να το σημειώσω αυτό, και λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έχουμε κάποια θέματα, αλλά δεν είναι εντελώς πλούσια η πολιτική επικαιρότητά μας. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Ραγδαίες αναμένονται από την Τρίτη, από αύριο, εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και οι διεργασίες για νέες συνεργασίες φαίνεται να επιταχύνουν ανακατατάξεις και εσωκομματικές αναμετρήσεις. Οι πληροφορίες επίσης κάνουν λόγο για επικείμενες ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ενώ στην Κουμουνδούρου προγραμματίζονται και κρίσιμες συνεδριάσεις που αναμένεται να καθορίσουν και την στρατηγική αλλά και τη συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Τρίτη αναμένονται συνολικά 5+2 ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών, αναφέρουν πηγές από τη Νέα Αριστερά. Η εξέλιξη προκαλεί έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος. Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίτσης, η κ. Χτσιόγλου, ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ. Ηλιόπουλος και ο κύριος Ζέιμπεκ ετοιμάζονται να ανεξαρτοποιηθούν, ενώ κοντά στην έξοδο φέρονται Κιθεάνο Φωτίου με την Μερόπη Τζούφη. Η ηγεσία της Πατησίων φέρεται να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια το ενδεχόμενο αποχωρήσεων, με κομματικούς κύκλους να ασκούν και έντονη κριτική στους βουλευτές που προσανατολίζονται στην έξοδο. Όπως υποστηρίζουν στελέχη της Νέας Αριστεράς, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στα αρμόδια όργανα οι λόγοι που οδηγούν τους συγκεκριμένους βουλευτές σε αυτήν την απόφαση. Παράλληλα όμως εκφράζεται και προβληματισμός για το χρονικό σημείο των εξελίξεων, καθώς όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, οι αποχωρήσεις έρχονται ενώ βρίσκεται σε εφαρμογή η απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου, η οποία και έχει εγκριθεί με ευρεία στήριξη, να υπογραμμίσω. Την ίδια ώρα διαμηνύουν ότι η ενδεχόμενη διάσπαση και διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα αποτελέσει και πολιτική επιλογή που, όπως αναφέρουν, θα κριθεί αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Παράλληλα, έντονες διεργασίες καταγράφονται και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η ερχόμενη αυτή εβδομάδα θεωρείται καθοριστική για την πορεία και τη φυσιογνωμία του κόμματος. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, ενώ το Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με τις αποφάσεις που θα ληφθούν να θεωρούνται και κρίσιμες. Το ζήτημα επίσης των συνεργασιών και των πολιτικών συμμαχιών βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, με στελέχη να επισημαίνουν ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αριθμητική πρόθεση. Όπως τονίζουν, το κάλεσμα για την συμμετοχή και συμπόρευση παραμένει ανοιχτό, χωρίς προκαθορισμένους ρόλους ή κλεισμένες θέσεις, επαναλαμβάνοντας την θέση που έχει διατυπώσει και ο Αλέξης Τσίπρας περί ανοιχτής πολιτικής διαδικασίας. Την ίδια ώρα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα οργανώνει τα επόμενα βήματά της και προχωρά σε εντατικοποίηση της πολιτικής και οργανωτικής της παρουσίας. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, σε επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει και μια καμπάνια για τα οικονομικά του κόμματος, στο πλαίσιο και της προσπάθειας ενίσχυσης και διερεύνησης της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Να δούμε τι αναφέρει και η αντιπολίτευση. Έχουμε αντιδράσεις για τις αναφορές των Ελλάς. Ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σαφή ιστορική αναφορά της αριστεράς. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή θα κριθεί από την αξιοπιστία, όχι από τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σημείωσε ότι το κρίσιμο για τον λαό είναι να απορρίψει τόσο την αντιλαϊκή πολιτική, όσο και όσους κατά την εκτίμησή του επιχειρούν να καπηλευτούν ιστορικούς αγώνες και σύμβολα του Λαϊκού Κόμματος. Και τέλος, από την ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος απέδωσε τις πολιτικές διεργασίες σε κινήσεις του συστήματος και του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι η τελική απάντηση θα δοθεί στις κάλπες.
Και να συνεχίσουμε με το Πασόκ τώρα και με τον κύριο Τσουκαλά. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής με αφορμή και την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγινά. Ο κύριος Τσουκαλά ειδικότερα υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να αναγνωρίζει ως δίκαιο αίτημα μια πρόταση που, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση είχε απορρίψει στο παρελθόν όταν κατατέθηκε από τον Πασόκ στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός που σήμερα κάνει λόγο για δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού για ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά ήταν εκείνος που επέκρινε ως λαϊκιστή τον Νικόνδουλάκη κάθε φορά που η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ κατέθεται τη σχετική τροπολογία, σημείωσε. Ο Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και σύρεται στις θέσεις του Πασόκ όταν δυσκολεύεται. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κυβερνητικός, με συγχωρείτε, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, έκανε λόγο για ένα παράδοξο μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνική ευημερία, υποστηρίζοντας ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες δεν μεταφράστηκαν ποτέ σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Περιέγραψε την ελληνική οικονομία ως οικονομία δύο ταχυτήτων, στην οποία, όπως είπε, ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες επωφελούνται από την αύξηση των τιμών ακινήτων, την τουριστική ανάπτυξη και τις ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς, την ώρα που τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και σοβαρές πιέσεις. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον κύριο Τσουκαλά. Και περνάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε το ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να ξεκινήσει την κυριακάτικη ανάρτησή του με ευχές και συμβουλές προς υποψηφίους που παίρνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο ίδιος βέβαια έχει οδηγήσει σε απαξίωση τα δημόσια πανεπιστήμια και έχει χαράξει με συνέπεια τη γραμμή δεν έχουν σημασία τα μόρια αν έχεις λεφτά, τσαλακώνοντας το Σύνταγμα για να επιτρέψει και τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι πλέον μπορείς να πληρώνεις μία ζωή και για να σπουδάσεις. Σχολιάζει η Κουμουνδούρου και συνεχίζει, αλλά το έχει συνηθίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει και το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Εξαπέλυσε λοιπόν τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να συνεχίσουμε στον κύριο Μαρινάκη, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφερόμενο στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, υπογράμμισε ότι σε μια δημοκρατία κανείς δεν στέρεται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ωστόσο, σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες της διακυβέρνησης της περίοδου 2015-2019. Να παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κύριου Δούκα. Μήνυμα υπεραυτόνομης πορείας του Πασόκ και της ενίσχυσης του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά είπε ότι οι θέσεις που σταθερά υποστηρίζουν είναι ο σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του Πασόκ, στην οποία και υπήρξε βασικός εισηγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για την προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, είπε ο κ. Δούκας, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας και διάβολους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Ακολούθως, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρέθεσε στην ανάρτησή του και ένα σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής του παρέμβασης. Να επανέλθουμε στον Πρωθυπουργό, να δούμε τι ανέφερε για τον μήνα Ιούνιο, τι περιμένουν οι πολίτες σύμφωνα και με την δέσμη μέτρων. Στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο Πρωθυπουργός στις προηγούμενες μέρες, στην οποία και αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Ξεκίνησε με τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως είδαμε, και στάθηκε στην ακρίβεια και στα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά. Στο πλαίσιο λοιπόν της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης που παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και επηρεάζουν και τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο δίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Διαβεβαίωσε χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών,
με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν μία έστω μικρή ανάσα σε μία δύσκολη συγκυρία. Και κλείνουμε λοιπόν τις πολιτικές μας ειδήσεις με αυτό το θέμα. 10:04 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρώτη μας ενότητα. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα. Όπως σας ανέφερα και στην έναρξη, δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρική πολιτική επικαιρότητα και λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε βέβαια συντονισμένοι. Από αύριο ξεκινάμε έτσι κανονικότατα. Επανέρχονται και όλοι στα πόστα τους. Οπότε θα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες εδώ, βεβαίως, στην καθημερινή μας εκπομπή. Αναλυτικά και περισσότερα για τα πολιτικά, για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μένετε εδώ, συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2. Συνεχίζουμε σε λίγα δευτερόλεπτα και έρχεται η δεύτερη ενότητα. Επανερχόμαστε.

Και μόλις τώρα, όπως σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν, ακολουθεί αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη να δούμε και κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια ζητήματα και θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες ξανά. Καλό μήνα επίσης και να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ συχνότητά μας και σας θυμίζω ότι σήμερα Τρίτη, σήμερα 2 Ιουνίου και πάμε να περάσουμε στην εσωτερική δισογραφία μας, ξεκινώντας από ένα θέμα που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας αλλά ολόκληρη την Ελλάδα, καθότι δολοφονήθηκε η 39χρονη γυναίκα εν ψυχρό στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο. Ο δράστης μάλιστα ομολόγησε την πράξη του και ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και είδε την 39χρονη να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πάλι μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια την σκότωσε. Ξύπνησε και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερε να της αρπάξω το μαχαίρι και την σκότωσα, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται να δήλωσε πως είχαν συχνούς και έντονους καυγάδες μεταξύ τους και σκόπευαν να χωρίσουν καθώς η ίδια διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 39χρονη γυναίκα του είπε ότι αν με ξαναχτυπήσει θα καλέσω την αστυνομία. Την ίδια ώρα οι μαρτυρίες των γειτόνων κάνουν λόγο για συνεχείς καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού που αναστάτωσαν την γειτονιά. Τα ξημερώματα εχθές είχαν ακούσει κατ' επανάληψη, υποστηρίζουν το θύμα να φωνάζει σε περίπτωση που με ξαναχτυπήσει θα καλέσω την αστυνομία. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η έκφραση, τοποθέτηση της 39χρονης γυναίκας. Σχετικά με το χρονικό, λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα εχθές, το κέντρο της Ελλάδας δέχτηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα. Σε ανακοίνωσή της, μάλιστα, η ελληνική αστυνομία γνωστοποίησε ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα παιδιά, αυτό είναι συγκλονιστικό και τραγική συνθήκη και τραγική, δίνει ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στην υπόθεση. Βρίσκονταν την ώρα του φωνικού εντός του σπιτιού. Πρόκειται για δύο παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, και μεταφέρθηκαν και στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους και ψυχολογική υποστήριξη. Είμαστε συντονισμένοι και τις επόμενες μέρες για όποιες εξελίξεις έχουμε για το εν λόγω θέμα. Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε στον ΟΠΕ και τώρα την πόρτα του ανακριτή. Πέρασαν εχθές κατά ομάδες οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να δώσουν και τις εξηγήσεις τους για όσα τους αποδίδονται σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε υποθέσεις που ζημίωσαν και τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις. Γι' αυτά λοιπόν, κατά περίπτωση, θα πρέπει να απολογηθεί και το πρώτο γκρουπ από τους 17 συλληφθέντες του πυρήνα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, με τους εμπλεκόμενους να φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, σύμφωνα με την αστυνομία. Επίσης, ο κεντρικός πυρήνας, αναφέρουν οι αρχές αυτής της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, αποτελείται από 41 άτομα με 4 εγκεφάλους. Με 4 εγκεφάλους, σωστά, και 4 υπαρχηγούς, ενώ απαριθμεί και 276 περιφερειακά μέλη, αναφέρουν οι αρχές στις πληροφορίες, στις επιπλέον πληροφορίες για το θέμα. Συνεχίζουμε στην Πάτρα τώρα, σε άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Το δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε σε οδικό τμήμα στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο, κοντά στην περιμετρική Πατρών. Η μοτοσυκλέτα κινούνταν σε κατηφορικό σημείο του δρόμου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο του δυστυχήματος γίνονται έργα για πάνω από 10 χρόνια. Η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά και κλειδώματα και στη συνέχεια σύρθηκε για αρκετά μέτρα κατή, καταλήγοντας στο τσιμεντένιο. Στη Θεό, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια στο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του.
αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο 52χρονος πατέρας διακομίστηκε σπεσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος, κατέλαβαν οι γιατροί υπεράνθρωπες προσπάθειες περίπου 45 λεπτά για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Τροχιά τώρα από τη μεριά της διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Συλλέγοντας και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και για αυτό το θέμα θα έχουμε νεότερα και περισσότερες πληροφορίες και εξελίξεις σε αμέσως επόμενα μαγκαζίνο των επόμενων ημερών, πιθανώς και αύριο κιόλας. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα. Να δούμε τι συμβαίνει και με αυτές τις AI κάμερες που έχουν πια τοποθετηθεί σε διάφορους σταθμούς. Πιλωτικό σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής έχει τεθεί σε λειτουργία στο σταθμό ΙΣΑΠ στον Περισσό με στόχο και την χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου και την ενίσχυση των ελέγχων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό το νέο σύστημα, όπως και επισημαίνεται, εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ, δεν επιβάλλει πρόστιμα αλλά καταγράφει περιστατικά εισιτήριο διαφυγής, όπως όταν επιβάτες περνούν τις πύλες χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα των θυρών πίσω από άλλους επιβάτες, οι περιπτώσεις ανταλλαγής διάθεσης εισιτήριων μεταξύ επιβατών. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό προβληματικών σταθμών και όρων, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών. Όπως διευκρινίζεται, οι κάμερες αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματος, όπως σας προανέφερα, δεν σχετίζονται με τις κάμερες ασφαλείας των σταθμών, ούτε με συστήματα επιτήρησης της αστυνομίας των μέσων μεταφοράς, να το διαλευκάνουμε αυτό, αλλά αποτελούν μια τεχνολογική υποδομή αποκλειστικά για την καταγραφή της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση των εισιτηρίων. Ξεκίνησε αυτή η πιλωτική εφαρμογή, επαναλαμβάνω, από το σταθμό του Περισσού και σύμφωνα με το σχέδιο, στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την έκταση της εισιτηριοδιαφυγής σε ολόκληρο το εύρος, παράλληλα στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της συγκεκριμένης κατά της συγκεκριμένης δράσης έχουν αυστηροποιηθεί και τα πρόστιμα, τα οποία για κανονικό εισιτήριο αυξάνονται από τα 72% ευρώ, ενώ για μειωμένο από τα 30 στα 50 ευρώ. Αυτά τα σχετικά και τα νεότερα γενικά με τις AI κάμερες που ξεκίνησαν να τοποθετούνται στον σταθμό ΙΣΑΠ στον Περισσό, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που καταγράφει αυτά τα περιστατικά, ώστε να αναλύσουν την επιβατική συμπεριφορά και να περάσουν στη συνέχεια οι αρμόδιοι στους περαιτέρω ελέγχους. Λοιπόν, στο μεταξύ να ενημερώσω ότι από την 1η Ιουνίου αυξάνονται και οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχειοπαλλήλων κατά 2%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και Τουρισμό. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ξενοδοχειοπαλλήλων που βρίσκεται σε ισχύ, περιλαμβάνεται και ένας όρος ο οποίος έχει αποφασιστεί από κοινού με τους εργοδότες για τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης ενός αξιοπρεπούς εφάπαξ. Όπως επισημαίνει από τη μεριά της ΙΠΟΕΤ, φαίνεται πως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και η διορία που είχε δοθεί εξέπνευσε μόλις την Κυριακή. Για δώστε με ένα λεπτό, μην κάνω κάποιο λάθος. Ακριβώς, εξέπνευσε την Κυριακή. Έτσι λοιπόν, το 2% που θα ήταν οι εργοδοτικές φορές στο νέο ταμείο μετακυλίεται στους βασικούς μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνουν το εξής: κατηγορία 1050 ευρώ, κατηγορία 1030, κατηγορία 1009 και δέλτα κατηγορία 989,40 ευρώ. Επίσης, η ΠΟΕΤ ξεκαθαρίζει πως παραμένει σταθερή στην θέση της για τη δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου στο άμεσο μέλλον. Να ενημερώσουμε επίσης τώρα. Σε άλλο θέμα πάμε. Πανελλήνιες εξετάσεις έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται για σήμερα Τρίτη για τους μαθητές των ΕΠΑΛ με το μάθημα των μαθηματικών, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα επιστρέψουν στις εξετάσεις την προσεχή Τετάρτη, εξεταζόμενοι στα μαθήματα του προσανατολισμού. Να σημειωθεί ότι την 5η, 4η και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Στους ρυθμούς λοιπόν εξετάσεων θα μπουν και σήμερα Τρίτη και τα γυμνάσια της επικράτησης, καθώς αρχίζουν οι παραγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Και να παρακολουθήσουμε πώς έγινε και η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη επιστροφή εκδρομέων
Αυξημένη ήταν η κινητικότητα των εκδρομέων από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος από χθες το απόγευμα, με την τροχέα να βρέθηκε σε πλήρη επιφυλακή και συνεχίζει σε εθνικές οδούς και λιμάνια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται, μάλλον ενώ πραγματοποιήθηκαν και τα τελευταία μεσηχωρήτα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Η κορύφωση της επιστροφής σημειώθηκε, όπως καταλαβαίνετε, απογευματινές και βραδινές ώρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις υπήρχαν σε όλα τα εθνικά οδικά δίκτυα, κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα. Την ίδια ώρα από το λιμάνι του Πειραιά, χθες εκτελέστηκαν συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, 12 Νησα και Κρήτη, 47 δρομολόγια στον Άργο Σαρονικό, ενώ από τη Ραφίνα πραγματοποιήθηκαν 15 και από το Λαύριο 12. Σε ισχύ τέθηκε και χθες η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από τις 4 το απόγευμα. Ξεκίνησε έως και τις 11 το βράδυ στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε λοιπόν για τη σημερινή μέρα. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, συνεχίζουμε κανονικά. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Έρχεται και η επιτυχία μας και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες σε αναμονή για να παρακολουθήσουμε και επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καλή σας μέρα. Λοιπόν, επανήλθαμε και επιστρέψαμε κανονικότατα. Εδώ στο πόστο μας, το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται την εξέλιξη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, στον Easy. Είμαστε συντονισμένοι 97,2 και παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για όσους τώρα ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να σας θυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ στο σημείο αυτό φεύγουμε προς ολταχώς για την τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει την σκητάλη, και πάμε να δούμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως να δούμε πού κυμάνθηκαν οι τιμές του πετρελαίου για την συγκεκριμένη ημέρα. Οι τιμές δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, αν έχουμε άνοδο, αν έχουμε πτώση και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, άνοδο κατέγραψαν, να σας μεταφέρω, οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών την Δευτέρα εχθές, μετά από αναφορές του Σαββατοκύριακου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυστηροποιήσει τους όρους των διαπραγματεύσεων με το Ιράν με στόχο και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό τώρα αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα $89.60 το βαρέλι, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας διαπραγματευόταν γύρω στα $93.16 το βαρέλι για παράδοση Αυγούστου, καταγράφοντας και μία άνοδο περίπου στο 2,2% βρέθηκε σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Αναφορικά τώρα με την αύξηση αυτή, έρχεται μετά από μία εβδομάδα έντονης πτώσης, να σημειώσω, όπως αναφέρουν και οι οικονομικοί αναλυτές, κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 11% λόγω προσδοκιών ότι μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του Ορμούς, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των αμερικανικών κυρίων μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, φέρεται

ενδιαφέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη νέα εκδοχή πιθανής συμφωνίας με αυστηρότερους διαπραγματευτικούς όρους. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου. Με φόντο βεβαίως όλες τις εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Θα παραμείνουμε στο ζήτημα των καυσίμων και να δούμε κιόλας, να έρθουμε στα δικά μας, πώς κοιμάνθηκε ο τζίρος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας συνεχίζει να κινείται λοιπόν η αγορά καυσίμων, με τις διεθνείς εξελίξεις όπως και είδαμε να επηρεάζουν άμεσα τις τιμές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, να κάνουμε μία μικρή υπενθύμηση. Η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Ενώ μέσα στον ίδιο μήνα παρακολουθήσαμε ακόμα και το 65 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι τα τέλη του Απριλίου σημειώθηκε σημαντική άνοδος, με την τιμή τελικώς να φτάνει έως και τα 120 δολάρια, ενώ στις αρχές του Μαΐου υποχώρησε στα 97. Για χθες, Δευτέρα 1η Ιουνίου, με το καλωσόρισμα λοιπόν και του νέου καλοκαιρινού μήνα, η τιμή διαμορφώθηκε περίπου στα 93-94 δολάρια, με πολύ μικρές διακυμάνσεις. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πριν το πόλεμο στα περίπου 11 ευρώ στα τέλη του Μαΐου. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από 1,56 ευρώ διαμορφώθηκε κοντά στο 1,79. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουνίου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μειώνεται από 20 σε 15 λεπτά. Εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει και σταδιακά τις τιμές στην Αγγλία, όπως και έχουμε προαναφέρει. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι η επιβάρυνση αυτή δεν θα αποτυπωθεί άμεσα στο σύνολό της, καθώς αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν αποθέματα που αγοράστηκαν με το προηγούμενο καθεστώς επιδότησης. Από σήμερα λοιπόν, όποιος πάρει καύσιμα θα τα αγοράσει 5 λεπτά ακριβότερα, εξήγησε. Παράλληλα, η πρόσφατη μικρή πτώση τόνισε των διεθνών τιμών συνέβαλε στον περιορισμό των αυξήσεων. Η έλλειψη σταθερότητας διεθνής αγορές καυσίμων δημιουργεί έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες του κλάδου. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας ανέφερε ότι καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση των καυσίμων, η οποία εκτιμάται μεταξύ 7 έως και 10%. Πρόκειται για ένδειξη ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν και το αυξημένο κόστος. Επίσης, στον τομέα της εστίασης, η εικόνα είναι μεικτή. Ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής, Γιάννης Δαβερώνης, ανέφερε ότι τα καταστήματα σε παραθαλάσσιες και τουριστικές περιοχές παρουσίασαν αυξημένη κίνηση κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, η καθημερινή δραστηριότητα παραμένει αρκετά περιορισμένη. Ο κλάδος αναφέρει ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού. Πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με χαμηλά περιθώρια κέρδους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες καλούνται να καλύψουν μέρος των εξόδων από τα ίδια κεφάλαια. Αυτά ένα κομμάτι είδαμε για το ζήτημα των καυσίμων και βεβαίως για το που κοιμάνθηκε και ο τζίρος κατά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και πάμε να προχωρήσουμε επίσης να θυμίσω ότι εχθές άνοιξε τις πύλες της στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Πρόκειται για μια έκθεση που συγκεντρώνει στην Ελλάδα κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή μετάβαση και οι τεχνολογικές εξελίξεις επανακαθορίζουν βεβαίως όλο αυτό το μέλλον και το μοντέλο της ναυτιλίας, με περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και συμμετοχές ηγετών κρατών, υπουργών ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών και διεθνών οργανισμών. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, όπως αναφέρθηκε. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που αφορά τη ρυθμίση των χρεών. Σε φάση υλοποίησης, μάλιστα, εισέρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται και σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως και 72 δόσεων για απαλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, η άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και η διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στη ρύθμιση, μάλιστα,
μάλιστα, μπορούν να ενταχθούν χρέη. Προς την εφορία, το ΕΝΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμειναν και αρρύθμιστα έως και τις 21 Απριλίου του 2026. Η ελάχιστη μηνιαία πάντως δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και σε περίπτωση προώρησης εξόφλησης. Όπως επισημαίνουν και φοροτεχνικοί, βλέπω, για να παραμείνει ενεργή η ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οφειλέτες θα πρέπει να τακτοποιούν και τις νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά, είτε μέσω πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων, είτε με πλήρη εξόφληση. Οπότε, σε φάση υλοποίησης έρχεται και αυτό το πλαίσιο με την έναρξη του νέου μήνα του Ιουνίου. Να συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά βεβαίως τον τουρισμό. Η σεζόν, λοιπόν, η αλήθεια είναι, όπως βλέπουμε και με φόντο όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα κρίνεται μήνα με τον μήνα, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Το θετικό είναι ότι παραμένει και είναι δεδομένη η πρόθεση για ταξίδια στους Ευρωπαίους, ενώ και οι αεροπορικές έχουν προβλέψει αυξημένες θέσεις για ελληνικούς προορισμούς στη θερινή περίοδο κάπου στο +8% από πέρσι, αναφέρουν οι πηγές. Από την αρχή της γεωπολιτικής κρίσης, το Ιράν έχει καταγραφεί πάγωμα κρατήσεων για κάποια διαστήματα. Δεν έχει υπάρξει όμως σε καμία περίπτωση μαζικότητα ακυρώσεων, πέραν κάποιων μεμονωμένων διάσπαρτων κρατήσεων που έχουν ακυρωθεί. Τα όποια σκαμπανεβάσματα τώρα και η αστάθεια στις κρατήσεις θα αντιμετωπιστεί από την αγορά με προσφορές και της τελευταίας στιγμής. Αυτό είναι και το κλίμα την παρούσα στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό, που αρχές Ιουνίου πλέον μπαίνει για τα καλά και στη νέα θερινή σεζόν, με τις προσδοκίες να είναι ανάμεικτες στους προορισμούς ανά την Ελλάδα. Στα θετικά βρίσκεται το στοιχείο ότι έχει ξεκινήσει σεζόν από νωρίς σε κάποιους προορισμούς, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα στην Κρήτη και τα Χανιά, με περισσότερες πτήσεις και από πολύ νωρίς φέτος, κάτι που φάνηκε και από τη σημαντική αύξηση της διεθνούς κίνησης στο αεροδρόμιο ακόμα και μέσα στον Απρίλιο. Κατά 26,4% ήταν η αύξηση στο αεροδρόμιο έναντι του περσινού Απριλίου. Από την άλλη, τώρα η αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή παραμένει έντονη, με μεγαλύτερο τον αντίκτυπο στις τσέπες των ταξιδιωτών, κυρίως των Ευρωπαίων, που αποτελούν και τη μεγάλη δεξαμενή εισερχόμενου τουρισμού για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Αντίστοιχα, δεν ήταν τυχαία και η κίνηση της TUI, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού της Ευρώπης, με μεγάλο μερίδιο και στη χώρα μας, αφού διακινεί πάνω από τα 3 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως, να διαβεβαιώσει τους ταξιδιώτες μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου ότι η εταιρεία είναι καλά προετοιμασμένη για τη θερινή ταξιδιωτική περίοδο, με σταθερή προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών που έχει ήδη διασφαλίσει. Στο μέτωπο των ξενοδόχων ανά την Ελλάδα, τα μηνύματα σε αυτή τη φάση παραπέμπουν σε συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι φορείς της αγοράς συνεχίζουν να εστιάζουν στη σημασία των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, δεδομένου ότι παρατηρείται ακόμα αστάθεια στις κρατήσεις, με μεγαλύτερη στέρηση επί του παρόντος, ειδικά στην υψηλή περίοδο αιχμής του Ιουλίου και Αυγούστου. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, σχετικά με το ζήτημα, μιας και που ξεκίνησε και ο Ιούνιος και τον καλωσορίσαμε. Να δούμε κάποια επιμέρους στοιχεία για το ζήτημα του τουρισμού. Βεβαίως και είμαστε συντονισμένοι και θα τα βλέπουμε διεξοδικώς και σε επόμενα μαγκαζίνο. Λοιπόν, κλείνουμε στο σημείο αυτό και αυτή την τρίτη κατά σειρά στήλη και ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, της σημερινής μας εκπομπής. Ολοκληρώσαμε, λοιπόν, και τα οικονομικά μας θέματα. Μένετε εδώ στο μεταξύ, συντονισμένοι στον Easy 97,2. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Διεθνής επικαιρότητα θα πάρει τη σκυτάλη για να δούμε και όλα τα νεότερα που έχουμε και τις εξελίξεις απευθείας από τη Μέση Ανατολή.

Και βεβαίως λοιπόν συνεχίζουμε στο σημείο αυτό με τα διεθνή μας θέματα, με τη διεθνή επικαιρότητα που όπως σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν παίρνει μόλις την σκυτάλη εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή αλλά και κάποια επιπλέον θέματα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να πω καλημέρα ξανά και σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ συχνότητά μας στο Easy 97,2, το καθημερινό μας μαγκαζίνο συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη. Περνάμε τώρα στην τέταρτη κατά σειρά ενότητά του και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την ειδησιογραφία μας. Καταρχάς, να ενημερώσω ότι απότομα έχει κλιμακωθεί η περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή την ώρα που το μέτωπο του Λιβάνου έχει περάσει σε νέα κρίσιμη φάση, καθώς ο Ισραηλινός στρατός διεισδύει βαθύτερα στη χώρα, χτυπώντας στόχους της Χεζμπολάχ πέρα από την κίτρινη γραμμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν στο μεταξύ να προωθήσουν σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα, όμως, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε και σε Ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο. Σε αντίπεινα τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με χτύπημα σε βάση η οποία, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση στο νησί Σιρίκ. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που παρακολουθούμε, οι διαπραγματεύσεις γύρω από ένα συνεχώς τροποποιούμενο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται κανονικά. Να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Δημοκρατικοί και μη πατριώτες ρεπουμπλικάνοι τον υπονομεύουν στις διαπραγματεύσεις. Υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία. ΗΠΑ και Ιράν φαίνονται να έχουν σημειώσει πρόοδο προς μια προκαταρκτική συμφωνία η οποία φέρεται να επιλύει ζητήματα όπως το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ, ενώ προς παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες θα οδηγήσει η συμφωνία δίνοντας και παράλληλα στις πλευρές περισσότερο χρόνο για να συζητήσουν πιο ακαθόδη ζητήματα όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Συνεδρίασε χθες εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφάλειας, να ενημερώσω, του ΟΗΕ για το Λίβανο. Το Κουβέιτ ανέφερε εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν ένα στρατηγικά σημαντικό φρουρίο, σηματοδοτώντας και τη βαθύτερη εισβολή της χώρας στον Λίβανο εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Και πάμε να προχωρήσουμε και να παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό κάποιες από τις πιο σημαντικότερες εξελίξεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Ένας Παλαιστινίος άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις την Κυριακή σε ένα τσιμεντένιο φράγμα που χωρίζει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο μάλιστα τον αναγνώρισε και ανέφερε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις τον πυροβόλησαν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Παλαιστινιακό Ιατρικό Συγκρότημα στην Ραμάλα. Από τη μεριά του, ο Γκαλιμπάφ, ο βασικός διαπραγματευτής του Ιράν, επισημαίνει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τη ΣΥΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων του πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ συνιστούν σαφείς αποδείξεις της μητήρησης της εκεχηρίας από την πλευρά των ΗΠΑ. Το Κουβέιτ επανέλαβε το πλήρες δικαίωμά του να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί το έδαφος του. Και να θυμίσουμε ότι οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 6 άνθρωποι στο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν 3 ανθρώπους πιο συγκεκριμένα. Σε 2 διαφορετικές πόλεις, Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν μάλιστα και σε πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Τη νύχτα, πάντως, το Ισραήλ χτύπησε την πόλη Κφαρ Σιρ, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους. Στα χαρτιά, λοιπόν, μία μία εκεχηρία των 45 ημερών παραμένει σε ισχύ στον Λίβανο, αλλά το Ισραήλ και υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν τις επιθέσεις. Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε στον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέ Φαούν, όπου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια βίαιη και κατακριτέα Ισραηλινή επιθετικότητα, αφού το Ισραήλ ενέτεινε και την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ με την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μπόφορτ. Ο Αούν καταδίκασε ακολούθως την Ισραηλινή επίθεση σε ανάρτησή του και δεσμεύτηκε να εργαστεί για να τερματίσει τα δεινά του λιβανικού λαού και ειδικότερα των κατοίκων του Νότου. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τις μάχες στον Λίβανο μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ από τον Ισραηλινό στρατό σε Λιβανέζικο έδαφος. Αυτό δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο διπλωματικές πηγές. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ορκιστεί να εισβάλλει βαθύτερα στο Λίβανο και χαρακτήρισε και την επιχείρηση της Κυριακής μια δραματική αλλαγή στην εκστρατεία κατά της Χεζμπολά. Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για το ρόλο τους στις ταραχές στην Τεχεράν τον Ιανουάριο του 2026, συμπεριλαμβανομένης και του εμπρισμού ενός τζαμιού, της πρόκλησης ζημιών σε δημόσια περιουσία και των συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας. Όπως ανέφερε χθες το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μίζαν της δικαστικής εξουσίας. Επίσης, οι φρουροί της Επανάστασης, να θυμίσω, του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αεροπορική βάση, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους χρησιμοποιήθηκε και για αμερικανική επίθεση εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νησί Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα μάλιστα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση παρουσιάζεται ως απάντηση σε προηγούμενη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια στην περιοχή. Συναγερμός επίσης χτύπησε στο Κουβέιτ, καθώς οι αντιεροπορικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιχείρηση αναχέτησης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες βέβαια για τον αριθμό των πυράβλων των drones που έχουν εντοπιστεί, ούτε για την προέλευσή τους. Ακολούθως, για να περάσουμε στις ΗΠΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είχε και τις τελευταίες 48 ώρες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο την προώθηση μιας νέας πρωτοβουλίας για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα και με δημοσίευμα δημοσιογράφου του Αξιός. Να δούμε και κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία αναφορικά με το ζήτημα των νεκρών. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο την Κυριακή αυτή. Όπως αναφέρεται, οι επιθέσεις ξεπέρασαν τις 36 σε διαφορετικά σημεία της περιοχής στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και ενόπλων οργανώσεων στο Λίβανο. Η Χεζμπολά τώρα ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Είχαμε και καταγγελίες για ιρανικά πλήγματα σε κουρδικές βάσεις στο βόρειο Ιράν. Και να σταθούμε και σε μια επίθεση του Αμερικανού Προέδρου στο CNN για το Ιράν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε δημοσίευμα του CNN σχετικά με το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο και αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και στη ρύθμιση του πυρηνικού ζητήματος. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το CNN μετέδωσε σφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας, σημειώνοντας πως το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αφορά διάφορες πτυχές του πυρηνικού ζητήματος. Ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και κριτική κατά του CNN, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον του δικτύου υπό τη νέα ιδιοκτησιακή του δομή. Και κλείνουμε σε αυτό το σημείο τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή. Να περάσουμε, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Γαλλία. Ένα νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία στις αρχές του Μαΐου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των επιστροφών πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργεί και νέα δεδομένα για τη συζήτηση γύρω από τα θράσματα του Παρθενώνα που φυλάσσονται στο Μουσείο του Λούβρου. Για 4 από τα 6 θράσματα, σύμφωνα με τους αναλυτές, φαίνεται ότι ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, καθώς έχουν εισέλθει στις γαλλικές συλλογές μετά το 1815, γεγονός που αποτελεί και μια κρίσιμη χρονολογική προϋπόθεση, όπως καταλαβαίνετε. Υπενθυμίζετε τώρα ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταφέρει να επαναπατρίσει τμήματα του Παρθενώνα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης το 2006, καθώς και από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρμου και από το Μουσείο του Βατικανού, ενισχύοντας σταδιακά τη διεθνή τάση επανεξέτασης των παλαιότερων αποκτήσεων. Υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που επιδιώκει την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών, καθώς διεθνώς εντείνεται η συζήτηση για τον επαναπατρισμό αντικειμένων σε χώρες προέλευσης, με τη θέση του Βρετανικού Μουσείου να δέχεται αυξανόμενη πίεση από διάφορα μέτωπα. Στο μεταξύ, 8 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών έχασαν τη ζωή τους από ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη όταν ένα λεωφορείο υπεραστικό συνετρίβη και τυλίχθηκε και στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής στη Δυτική Τουρκία. Συνέβη αυτό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε πιο συγκεκριμένα
στη 1:40 τοπική ώρα στην επαρχία Ντένις Λι, όταν λεωφορείο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σμύρνη προς την παραθαλάσσια πόλη της Ατάλειας προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του αυτοκινητοδρόμου και σε συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν 8 άτομα, ενώ άλλοι 33 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ο πατέρας του βρέφους που έχασε τη ζωή του, καθώς και το ίδιο το παιδί. Και κλείνουμε εδώ τις διεθνείς ειδήσεις. Μόλις είδα και το χρόνο μου, ο οποίος έτρεξε 10:21 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την ενότητα της διεθνούς επικαιρότητας στο σημείο αυτό. Είδαμε κάποια από τα πιο σημαντικά έτσι διεθνή θέματα που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Είμαστε έτοιμοι τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας. Έρχονται και οι επιτυχίες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και ενέργεια από τη βαριά δισογραφία και να επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο ξανά εδώ στο καθημερινό μας μαγαζίνο, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες, οπότε μένετε εδώ στην παρέα μας και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο πόστο μας, πίσω στα μικρόφωνά μας. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας στο Next Summer, φυσικά από Νταμιάνο Ντέιβιντ, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι μπήκαμε και σε άκρος καλοκαιρινή τροχιά. Ιούνιος λοιπόν, τον καλωσορίσαμε. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας ότι έχουμε παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων μας. Έχουμε δει τις τέσσερις πρώτες με πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα, διεθνή επικαιρότητα και οικονομικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα φεύγουμε προς Ολυταχώς για να παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε στο μεταξύ με τα αθλητικά μας και να πάμε στον Kendrick Nunn, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση στα social media, δανειζόμενος στα λόγια του Kevin Garnett σχετικά με την νοοτροπία του γύρω από τα πράγματα, και έκανε και τους φίλους του Παναθηναϊκού να αναρωτιούνται αν έχει σχέση με την ομάδα το συγκεκριμένο post. Την ανάρτηση του Kendrick Nunn συνοδεύει και η λεζέντα «Τι ακολουθεί», κάτι που την κάνει ακόμα πιο ενηγματική λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ μάλιστα των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. «Δεν δίνω δεκάρα», είπε ο Kendrick Nunn, «για τίποτα που δεν είναι αληθινό, δεν δίνω δεκάρα για ανθρώπους που δεν τους αρέσω. Αν δεν σου αρέσει η μουσική μου, δεν δίνω δεκάρα, αν δεν σου αρέσουν και τα παπούτσια μου». Αυτά έγραψε. Αυτά είναι τα λόγια του Garnett ουσιαστικά, για να το πω ακριβώς όπως έγινε, τα οποία δανείστηκε ο Nunn σε αυτήν την εξαιρετικά ενηγματική δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε τώρα. Η Premier League καλείται να αποχαιρετήσει έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής. Ο James Milner αποφάσισε λοιπόν να βάλει τέλος στην καριέρα του μετά από 24 σεζόν στα αγγλικά γήπεδα. Έχει γράψει τη δική του ιστορία, να πούμε, στην Premier League, καθώς αποχωρεί ως record man συμμετοχών με συγχωρείτε για τους Αρδά με 658 εμφανίσεις συνολικές, ξεπερνώντας και την άλλη σπουδαία προσωπικότητα του αγγλικού πρωταθλήματος, τον Gareth Barry. Η καριέρα του Άγγλου λοιπόν μέσα ξεκίνησε το 2002, όπου με τη φανέλα της Leeds το εμφανίστηκε στην Premier League. Στη συνέχεια ακολούθησαν και Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool αλλά και Brighton. Είχε την ευχαίρεια να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του κέντρου, ενώ έχει παίξει και ως δεξιός και αριστερός μπακ. Οπότε ο James Milner λοιπόν βάζει το δικό του τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα και εμείς του ευχόμαστε όλα τα καλά. Για το... Βέβαια, εντάξει, όλα τα καλά φυσικά δεν τελειώνει η ζωή με το επαγγελματικό κομμάτι, να είναι καλά και να συνεχίσει την πορεία του όπως επιθυμεί. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του Γιάκομπ Νίστρουπ, έχει βάλει πλώρη για να χτίσει το ρόστερ της νέας σεζόν και σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ που παρακολουθούσαμε, κοιτάζει την περίπτωση του Ανδρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γνωρίζει καλά τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελώνα και εκεί είναι που θα στηριχθεί και ο Παναθηναϊκός για να τον πείσει να φορέσει την πράσινη φανέλα και να είναι και ο ηγέτης της άμυνάς του. Η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς τώρα ο Κρίστενσεν είναι βαρύ βιογραφικό. Έχει βασικά είναι βαρύ πυροβολικό και έχει και βαρύ βιογραφικό και κοστολογείται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο παρελθόν η αξία του είχε φτάσει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί και από κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς, να θυμίσω, κάτι που τον ανάγκασε να χάσει πολλά παιχνίδια των Καταλανών. Τη σεζόν πάντως του 24-25 αντιμετώπισε πρόβλημα στον Αχίλιο τένοντα, ενώ το Δεκέμβριο του 25 υπέστη και ρήξη χιαστών. Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να τον αφήσει ελεύθερο και είναι και πολύ πιθανόν αρκετές ομάδες να ασχοληθούν για την αποκτησή του. Μία από αυτές που αναφέρουν οι πηγές είναι εδώ, της δικής μας χώρας, ο Παναθηναϊκός, που ο Ανδρέας Κρίστενσεν βρίσκεται στο στόχαστρο του τριφυλιού.
Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι το Μεξικό ανακοίνωσε την αποστολή παικτών για το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσει μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και τον Χόρχε Σάντσεθ του ΠΑΟΚ να βρίσκονται κανονικότατα στις κλήσεις του Χαβιέρ Αγκύρε. Ο Πινέδα τώρα είναι βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού και θα ζήσει και την ύψιστη τιμή, όπως και ο Σάντσεθ, να αγωνιστούν. Δηλαδή στο Μουντιάλ με τη φανέλα της χώρας τους μπροστά στους συμπατριώτες τους σε έναν όμιλο που θα αντιμετωπίσουν και τη Νότια Αφρική. Αυτό θα συμβεί στις 11 Ιουνίου. Τη Νότια Κορέα θα την αντιμετωπίσουν στις 19 του μήνα και τέλος στις 25 Ιουνίου την Τσεχία. Η ιστορία πάντως θα γράψει ο θρυλικός τερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, που θα είναι και παρόν στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του. Παρακαλώ πολύ. Αυτά και με τα νέα του. Της αποστολής του Μεξικού αλλά και του Μουντιάλ. Να προχωρήσουμε στον Μίλερ Μακντάιερ, γιατί ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα και με ένα μακροσκελές τώρα μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε την ομάδα και πλέον είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και Μίλερ Μακντάιερ έχουν έρθει σε συμφωνία, όπως ξέρουμε, για συμβόλαιο 2+1 χρόνων και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου την επόμενη σεζόν φοράει και πάλι ερυθρόλευκα ο Μακντάιερ, αλλά αυτή τη φορά θα αγωνίζεται στον Πειραιά. Το μήνυμά του προς τους οπαδούς και την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα ήταν συγκινητικό, ενώ εστίασε και στην προστασία που του πρόσφερε ο Νικόλα Κάλινιτς, ο Αμερικανός γκάρντ, την φετινή καταπληκτική του σεζόν στη EuroLeague σε 39 μάτς. Είχε κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 rebound και 7,4 assist και την εξαργύρωσε με τη συμφωνία με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πολύ καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα, να του ευχηθούμε και εμείς. Να πάμε λίγο ξανά στο τριφύλι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σε μια περίοδο διακοπών, όπως ξέρουμε, και πλέον έχει καθαρή εικόνα για τις πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου. Ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας του Παναθηναϊκού, ή αλλιώς το πρώτο επίσημο μάτς επί Νίστρουπ, θα είναι στις 23 Ιουλίου. Να θυμίσω και οι πράσινοι θα κληθούν αν θέλουν να συμμετέχουν στην League Phase του Conference League, να κερδίσουν τρεις προκριματικές σειρές χωρίς να έχουν περιθώριο για κανένα αποκλεισμό. Η πράσινη θα είναι στους ισχυρούς σε δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο, να σας μεταφέρω, ενώ είναι και πολύ πιθανόν το ίδιο να συμβεί και στα play-off, αν φυσικά φτάσει μέχρι εκεί, έτσι παρένθεση. Αυτό ωστόσο για να είναι σίγουρος θα χρειαστεί να περιμένει. Το πρωί πάντως στις 17 Ιουνίου ο Παναθηναϊκός θα μπει και σε υπογκρουπ και αυτόματα οι πιθανοί αντίπαλοι θα μειωθούν από τους 43 στους 5 ή στους 6. Αυτά και τα νεότερα για τον Παναθηναϊκό και το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Να πάμε τώρα στον Τσάβι Πασκουάλι. Μπαρτσελόνα ιτήθηκε τώρα εντός έδρας με 102-77 από τη Βαλένθια στο φινάλε της σεζόν. Μάλιστα, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και ο Τσάβι Πασκουάλ ξέσπασε κατά των παικτών και έτσι δημιούργησε ένα έντονο κλίμα σε συνέντευξη τύπου όλο αυτό το σκηνικό, με τον Μοντέρο να οδηγεί την ομάδα του με 19 πόντους και 4 ασίστ. Η Βαλένθια πέρασε σαν τρένο από το σπίτι της Μπαρτσελόνα και τερμάτισε και στη δεύτερη θέση βαθμολογίας πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Καταλανούς του Τσάβι Πασκουάλ να καταλήγουν στην πέμπτη θέση τελικά και να μπαίνουν και, με μειονέκτημα έδρα στα play-off. Ως εκ τούτου, ο Ισπανός τεχνικός δεν μάσε τα λόγια του μετά το τέλος αναμέτρησης, έδειξε το κλίμα που επικρατεί στην Μπαρτσελόνα σε μια ακόμα κακή σεζόν για τον σύλλογο, όπως και ανέφερε. Ήταν χωρίς καμία αμφιβολία το χειρότερο παιχνίδι μας στην φετινή. Δεν στάθηκαμε στη ύψη των περιστάσεων, είπε ο Πασκουάλ, και παρουσιάσαμε μια πολύ κακή εικόνα σε κάθε πτυχή του αγώνα. Γελιοποιήθηκαμε, ήμασταν απαράδεκτοι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και είναι πραγματικά παράξενο, γιατί προερχόμαστε από ένα πολύ καλό σερί, αλλά σήμερα ήμασταν ανύπαρκτοι. Η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, αλλά αντί να μας δώσει κίνητρο, μας προκάλεσε ένα πλήρες ψυχολογικό μπλοκάρισμα. Αυτές οι καταστάσεις είναι δύσκολο να εξηγηθούν ύστερα από 20 χρόνια. Στους πάγκους εξακολουθούν να υπάρχουν μέρες που συμβαίνουν απρόσμενα πράγματα. Αυτό όμως που έγινε σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί, ανέφερε ο Τσάβι Πασκουάλ στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά και την ήττα της Μπαρτσελόνα από την Βαλένθια.
Και να συνεχίσουμε στην γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η οποία ιτήθηκε με 5-4 στα πέναλτι από την Γάνδη στο τελευταίο παιχνίδι των play-off του Βελγίου και δεν κατάφερε τελικώς να εξασφαλίσει και ένα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Μετά από ένα match χωρίς goal στην κανονική διάρκεια, η γκένγκ λήγησε λοιπόν από τη Γάνδη στα play-off του Βελγίου και έτσι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί του χρόνου στην Ευρώπη. Το νέο μεγάλο ταλέντο λοιπόν του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μπορεί να βρει βέβαια διέξοδο μέσα από μεταγραφή, αφού με την γκένγκ να χάνει και τα πιθανά έσοδα από την Ευρώπη, αυξάνει και τις πιθανότητες για μεταγραφή του από το ερχόμενο κιόλας καλοκαίρι. Τα νεότερα αυτά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, να περάσουμε και σε γενική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου. Γενικά έθριος ο καιρός αναμένεται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προς την Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν ήταν τα νεότερά μας για αυτήν την ενότητα. Αθλητικές ειδήσεις παρακολουθήσαμε από την Ελλάδα και τον κόσμο για αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται και η τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ βεβαίως στο Easy 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελευταία στήλη και ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στο Easy 97,2 αλλάζουμε κλίμα. Στο σημείο αυτό αφήνουμε πίσω βαριά επικαιρότητα και δισογραφία και περνάμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να πάρουμε μια διαφορετική ενέργεια στο σημείο αυτό. Και θέλω να ξεκινήσω από το δεύτερο δικό μας Let's Meet Party, το οποίο έρχεται αυτή την επόμενη, με συγχωρείτε, πήγα για αυτή την εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Γαλιάνδρα. Ο Easy λοιπόν το γιορτάζει, διοργανώνει λοιπόν το δεύτερο του event και δίνει μαζί σας ραντεβού στη Γαλιάντρα, ένα από τα πιο ξεχωριστά θα πω urban spots του Μεταξουργείου, σε ένα καλοκαιρινό after work party με μουσική, κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Βεβαίως ερχόμαστε και μεταφέρουμε το ρυθμό της πόλης μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Let's Meet Party του Easy 97,2 επιστρέφει λοιπόν για δεύτερη φορά, δημιουργώντας μια ακόμα ευκαιρία για χαλάρωση, για διασκέδαση και συνάντηση με τη μουσική που αγαπάμε. Πάμε Πέμπτη λοιπόν 11 Ιουνίου στην Γαλιάντρα, εκεί στο Μεταξουργείο σας περιμένουμε και θα σας το θυμίσω ξανά και σε επόμενα μαγκαζίνο και εκπομπές. Και επειδή λοιπόν τώρα μπήκαμε κανονικότατα στην τροχιά του Ιουνίου και σε αυτό το καλοκαιρινό έτσι κλίμα, να σας πω ότι μετράμε αντίστροφα για κάτι φαντασμαγορικό, fitness αλλά φαντασμαγορικό. Το Big Whale Festival by Alwyn έρχεται λοιπόν στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Είναι η μεγαλύτερη fitness and wellness διοργάνωση της Ευρώπης, όπου αναμένεται να είναι φέτος από τις πιο εντυπωσιακές μέχρι και σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες, κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances και πολλά ακόμα. Ξέρετε, είναι αυτό το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας και το αναμένουμε. Ιδιαιτέρως 6 και 7 λοιπόν Ιουνίου θα βρεθούμε στο ΆΚΑ και θα αφαιθούμε στο δικό του fitness and wellness κόσμο, το οποίο το αναμένουμε ιδιαιτέρως. Πάντως, θεσμός για το ελληνικό καλοκαίρι είναι και κάτι ακόμα. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών φυσικά, το οποίο αναμένεται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη ανυπομονησία από τους φίλους της μουσικής που έχουν μάθει να περιμένουν έτσι ξεχωριστές εκπλήξεις από αυτό. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος, αφού έχει ετοιμαστεί ένα πάρα πολύ ωραίο και πλούσιο πληθωρικό πρόγραμμα με πολλά πρόσωπα, το οποίο σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί σε δύο χώρους που για διαφορετικούς λόγους βλέπουν το 2026 ως χρονιά σταθμό. Ο ένας ασφαλώς είναι το εμβληματικό Ηρώδειο, το οποίο κυκλίνει λόγω αναγκαίων εργασιών, οπότε αυτή θα είναι και η τελευταία ευκαιρία να ζήσουμε συναυλιακές βραδιές κάτω από την Ακρόπολη, τουλάχιστον για λίγο καιρό. Από την άλλη, τώρα η Πειραιώς 260 συμπληρώνει 20 χρόνια στα εγχώρια πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, οπότε το γιορτάζεται όντως. Αυτοί είναι οι δύο χώροι που θα απολαύσουμε φέτος έτσι το Φεστιβάλ Αθηνών. Θα ερχόμαστε σε επόμενες εκπομπές για να βλέπουμε και κάποιες από τις δυναμικές παραστάσεις που αξίζει να δούμε για αυτό το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα εδώ στον Easy 97,2. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο εδώ μαζί σας στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά, εντάξει.
1: Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τέσσερι ώρε. Κάναμε
2: ένα βούρλα, α
1: πούμε. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό μπορεί έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπομπό. Μου φέροντά και εδώ πέρα δεν μπορώ. Ήμουν είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο.
1: Ναι, μπαμπά που είχε
2: και θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.